Άισο να κάνει all music να πω ότι όλοι one plus two plus να πω το kind Wednesday night. Εμείς από πλάντια ο κλομπέγιμ στα από ωκεά. Bringing Friday καμάν τα από κοντά λόγω Wednesday even weekend του Noga Tsemblu acting money man στρεδί. Good night long you but I've been still sit on keeping company one time you like UMFM 93 nights. Good night από σιγό κλο drive around το kind night. Think that's all safety blue important, so big something seat belt. Passive seat belt.

Μια θέμα που αρέσει μπρούκεμ τούλα του αντεμία Τζάξμαν Μαγγιμπλίλο. Πάνω, ώρα είτε είσαι από σίγουρα μπλα όφισα where you on duty stop να you OBT2. Ώρα είτε σαν πλα κουτλά τοκ τοκ τα σόλα. Σαν πλα ρημαϊντα όλσε νόκεν λους τίν τίν λόγ μπακολιν μπέλτα. Μπακολιν σιτ μπέλτ να you drive round να. Ώρα είτε. Ώρα είτε. Άρεμ τοκ μπλόγ safety limit permission μπλή του α. Νόκεν τράιμ λόγ speed to mass μισαβε traffic to and free λοκά in time όλσε μια. But no can try him long speed too much. Avoid him distractions. Suppose you drive stop, phone ring, or you bell cry na you la try him kai kai lick lick. Alright, you got time block kai kai stop, stop long right location kai kai na. Suppose you are a music too. Hey, no can bum me music too much, losing thing or same. You stop in cello car, you think you stop in cello club na you la full blast. Hey, thing him, control him you yet na master my na. Alright, life blow, set in cello car na life blue too, and stop long and blue you. Ting-ting blue chol power him and blue you power him leg blue you na dislagay ne krungutim accelerator lo mak krungutim brake lo mak na Philips tia na and brake na gear one time ah. Right like him good morning enjoy him round na OBT. Ay, how about you talk?

0: Στην FM, όπου ρε συμπρούκει του λάγκον τα μία τζάξμαν μαγκύπλο πάνω, σύναν πόρο one time you να hey, μη και σημαίνει μπλα ένσα, καμ διέτ λόγ πόλ κουντέξ, ή αλόγ λέει σιτή, καμ κομου μπλοκ στρέτ, εν το ένσα εμπί, μπαταρίν σκόν. Αγια, παπα, you MUCID, please, you stop the click, να πόλεις recruitment, καμ όσα εδώ και you apply. Join him CID, by your right. Alright, μπατα, ένσα WM, correct straight. Λίσαβε, είναι ο Μίτσο, λέμε, μίσαβε, είμαι όλο κατά. Μπαίνει ο Λίσαβε, το κούκλο, κάει να βάλω σε με, μπαίνει πάει νύμα, μπλα, φάστ, κάει κάει λό, φάστ, πάει νύμα, τσόλα. Και σιμ στρόγγ να στα, ωραίτ, μπάτα ρεμ σκόνε, μόκ πλου μιστρέτ, λόγ, κυρά πλου, να με λό, night go, πιμ φρίτς, λαούς λάιν, τσέκι σκόνε, όλα πα, μπάτα να μπότε. Φάστ, πάει νύμα, σιμ στρόγγ να, go back and sleep. Ωραίτ, λάκι, μπάτα, όπ, καμ κούμε, πιν, ωραίτ, ασόλα. Alright, asa sumbaya, you believe too?
1: You miss them 93 nights, one time butter beans.
2: So you talking me? This be one of the web straight me go pay him stuff.
3: Punishment.
2: A punishment, ah?
3: Yeah.
2: Are you trying to spell punishment na miarem?
3: P A R S E M E N T.
2: And one more time, spell it again.
3: P-E-A-R-I-S-E-M-E-N-T.
2: Oh, yo, bosso. Anyways, where them, people something and where them you write them, but spelling that's all, yeah.
1: August on weekdays, long 7 p.m. ego 12 midnight. Yumi FM, you peeling too.
4: Blong trusted na quality healthcare blong family, City Pharmacy e opening wellness clinic na diagnostic Long Vision City Mall. Mibla gat big pla range blong all medical services, olsem doctor consultation, blood test, optometry, dental, x-ray, ultrasound scanning. Professional team blong Mibla e ready long halivim you long alright. Mibla e open long 8 a.m. e go 8 p.m. long close.

Είμαι αφέμα από ρέσιν μπροκλίν τουλάχιστον μια τζάξμαν μαγγί πλήλο πάνω τόκ μισά τόκ you keep up morning να γιούλα move put him or something you by need him or τίνι μόλ σαν πλα τόκ τόκ γιούλα τόκ είμα ουσλά εν λέμε τόκ μόλ να γιούσαω ε καίνω σε με you organize the morning να David του by all right like him scale scale να good morning